Κίνα και η μαγό σε ένα τάι, κίνγκο και σκάρι. Λίγα να η λαγάρι, μη βολά πατ' σπίνε, τι είναι, γελέ. Ναι, πάει. Κογίνιο, πρέπει τα γάρι, μη βολά μου ανεκεί, γοή του ιού. Ναι, πάσο μου κίνιο, βαβάει, θα γοηθά, γίνε με τα γάρι, μη βολά του ιού. Κογίνιο, πανερό, επικοτέ, και λέει, ναι, γέγε, ο έντρα, λέει, αυτό γολτζό. Κομαρό, κίνγκε. Αμέσω, αλέσου, ρα τα κουέγαγα, ατενή τα ουσα, δε τα κουάντα, γου. Ναι, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε, γέγε,